Τι δρούα βαβά στα μεταλλή με εγγυσέω. Στα τότε νησα τότε, στα βαϊ νησα βαϊ. Συνέτε κακαφ, καν βεκάν γκυζέω με δεστά σινά σαλεφ. Καν ουσί με σούμε τσένο αντίσκα νέ μη τζεμερό με παβάλ. Συνέ λέει αϊ καφτούν, συνέ γκένα ειμ βετάμ δεστέ μη σεμάν. Αχούν ια χουλού αλεφένα καζίδερας, καζίδερας, καζίδερας.